Πού ελάς από τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Κοτά η δεδενιέ. Πλάζ, ουβέντος. Το σκέμνε πλάζ. Club FM. Κάπε δέραν.